πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη, τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο